εργασία. Σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου. Παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία.